και υπό έλεγχο πρώτου λάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις ή απειλήσει παρακείμενες επιχειρήσεις και κατοικίες. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολιτών ή προσωπικού παρά μόνο τετραμένες υλικές ζημίες στο εσωτερικό και το εμπόρευμα της επιχείρησης. Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το συμβάν διερευνά το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Παρασκευή, η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Ο Δήμος Ανογείων με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την επίσημη έγκριση λειτουργίας τμήματος του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου στα Ανόγια, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια σημαντική δικαίωση των προσπαθειών του Δήμου και όλων όσοι εργάστηκαν συστηματικά για την ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στην εκπαίδευση. Η λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στα Ανόγια δίνει τη δυνατότητα σε ενήλικες συμπολίτες μας που δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση να αποκτήσουν απολυτήριο γυμνασίου, να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να δημιουργήσουν νέες προσωπικές και επαγγελματικές προοπτικές χωρίς να απαιτείται η μετακίνησή τους εκτός του τόπου κατοικίας τους. Ανωδικά κινήθηκε η αεροπορική κίνηση στην Ελλάδα από το πρώτο εξάμηνο του 2026, με σχεδόν 34 εκατομμύρια επιβάτες να διακινούνται στα 39 εμπορικά αεροδρόμια της χώρας. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση των 24 αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπου η κίνηση αυξήθηκε κατά 6,2%, ενώ το Νίκος Καζαντζάκης κατέγραψε νέο ρεκόρ επιβατών τον Ιούνιο. Ενδεικτικά το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου που εξυπηρέτησε τον Ιούνιο τους περισσότερους ταξιδιώτες κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 2,1%. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Παρασκευή στη Σκεπαστή και αύριο Σάββατο στην Αγιά θα πραγματοποιηθεί βραδιά γέλιου στις 8.30 το βράδυ με τον Στάθη Μονιάκη. Κρητική χώρες περίδα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ρουμελί Μιλοποτάμου με το μουσικό συγκρότημα του Μανώλη Κονταρού. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 32 βαθμών Κελσίου και ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Ιταλός FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Μαρίνας. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας των αστυνομικών αρχών στο Ρέθυμνο μετά από επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών που οδήγησε σε 2 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, 51χρονος φέρεται να μετέβει στην οικία ενός 25χρονου, όπου πραγματοποιήθηκε αγοραπολισία ναρκωτικών ουσιών. Μετά την έξοδο από το σπίτι του 25χρονου, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον σταματήσουν για έλεγχο. Ο 51χρονος, σύμφωνα με την αστυνομική περιγραφή του περιστατικού, δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αρχών και επιχείρησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας δεύτερο περιπολικό συμμετείχε στην προσπάθεια κινητοποίησής του. Ο 51χρονος τελικά σταμάτησε όταν προσέκρουσε πάνω στο περιουσιακό όχημα που του έκλεισε τον δρόμο. Μετά το περιστατικό, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο. Συναγερμό σήμανε στις αρχές σήμερα το πρωί, όταν ξέσπασε φωτιά σε τουριστικό κατάστημα στο Μπαλί. Περίπου στις 5 τα ξημερώματα, οι καπνοί και οι φλόγες έγιναν αντιληπτοί, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστών, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο πρωτού λάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις ή απειλήσει παρακείμενες επιχειρήσεις και κατοικίες. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολιτών ή προσωπικού, παρά μόνο εκτεταμένες υλικές ζημίες στο εσωτερικό και το εμπόρευμα της επιχείρησης. Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το συμβάν διερευνά το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Παρασκευή, η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Ο Δήμος Αναγκαίων με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την επίσημη έγκριση λειτουργίας τμήματος του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου στα Ανόγια, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια σημαντική δικαίωση των προσπαθειών του Δήμου και όλων όσοι εργάστηκαν συστηματικά για την ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στην εκπαίδευση. Η λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στα Ανόγια δίνει τη δυνατότητα σε ενήλικες συμπολίτες μας που δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση να αποκτήσουν απολυτήριο γυμνασίου, να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να δημιουργήσουν νέες προσωπικές και επαγγελματικές προοπτικές χωρίς να απαιτείται η μετακίνησή τους εκτός του τόπου κατοικίας τους. Ανωδικά κινήθηκε η αεροπορική κίνηση στην Ελλάδα από το πρώτο εξάμηνο του 2026, με σχεδόν 34 εκατομμύρια επιβάτες να διακινούνται στα 39 εμπορικά αεροδρόμια της χώρας. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση των 24 αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπου η κίνηση αυξήθηκε κατά 6,2%, ενώ το Νίκος Καζαντζάκης κατέγραψε νέο ρεκόρ επιβατών τον Ιούνιο. Ενδεικτικά, το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου, που εξυπηρέτησε τον Ιούνιο τους περισσότερους ταξιδιώτες, κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 2,1%. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Παρασκευή στη Σκεπαστή και αύριο Σάββατο στην Αγιά θα πραγματοποιηθεί βραδιά γέλιου στις 8.30 το βράδυ με τον Στάθμο Νιάκη. Κρητική χώρες περίδα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ρουμελί Μιλοποτάμου με το μουσικό συγκρότημα του Μανώλη Κονταρού. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πλέον από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 32 βαθμών Κελσίου και ανέμους πλέον από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Μαρίνας. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας των αστυνομικών αρχών στο Ρέτιμνο μετά από επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών που οδήγησε σε 2 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, 51χρονος φέρεται να μετέβει στην οικία ενός 25χρονου, όπου πραγματοποιήθηκε αγοραπολισία ναρκωτικών ουσιών. Μετά την έξοδο από το σπίτι του 25χρονου, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον σταματήσουν για έλεγχο. Ο 51χρονος, σύμφωνα με την αστυνομική περιγραφή του περιστατικού, δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αρχών και επιχείρησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας δεύτερο περιπολικό συμμετείχε στην προσπάθεια κινητοποίησης του. Ο 59χρονος τελικά σταμάτησε όταν προσέκρουσε πάνω στο περιστατικό όχημα που του έκλεισε τον δρόμο. Μετά το περιστατικό μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο. Συναγερμό σήμανε στις αρχές σήμερα το πρωί, όταν ξέσπασε φωτιά στο τουριστικό κατάστημα στο Μπαλί. Περίπου στις 5 τα ξημερώματα, οι καπνοί και οι φλόγες έγιναν αντιληπτοί, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστών, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο πρωτού λάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, η απειλή σε παρακίνδυνες επιχειρήσεις και κατοικίες. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολιτών ή προσωπικού, παρά μόνο εκτεταμένες υλικές ζημίες στο εσωτερικό και το εμπόρευμα της επιχείρησης. Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το συμβάν διερευνά το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Παρασκευή, η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Ο Δήμος Αναγκαίων με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την επίσημη έγκριση λειτουργίας τμήματος του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου στα Ανόγια, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια σημαντική δικαίωση των προσπαθειών του Δήμου και όλων όσοι εργάστηκαν συστηματικά για την ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στην εκπαίδευση. Η λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στα Ανόγια δίνει τη δυνατότητα σε ενήλικες συμπολίτες μας που δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση να αποκτήσουν απολυτήριο γυμνασίου, να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να δημιουργήσουν νέες προσωπικές και επαγγελματικές προοπτικές χωρίς να απαιτείται η μετακίνησή τους εκτός του τόπου κατοικίας τους. Ανωδικά κινήθηκε η αεροπορική κίνηση στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2026, με σχεδόν 34 εκατομμύρια επιβάτες να διακινούνται στα 39 εμπορικά αεροδρόμια της χώρας. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση των 24 αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπου η κίνηση αυξήθηκε κατά 6,2%, ενώ το Νίκος Καζαντζάκης κατέγραψε νέο ρεκόρ επιβατών τον Ιούνιο. Ενδεικτικά, το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου, που εξυπηρέτησε τον Ιούνιο τους περισσότερους ταξιδιώτες, κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 2,1%. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Παρασκευή στη Σκεπαστή και αύριο Σάββατο στην Αγιά, θα πραγματοποιηθεί βραδιά γέλιου στις 8.30 το βράδυ με τον Στάθη Μονιάκη. Κρητική χωρίς περίδα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ρουμελί Μιλοποτάμου με το μουσικό συγκρότημα του Μανώλη Κονταρού. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρό αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 25 και 32 βαθμών Κελσίου και ανέμους πνέων από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Μαρίνας. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Χάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας των αστυνομικών αρχών στο Ρέτιμνο μετά από επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών που οδήγησε σε δύο συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, 51χρονος φέρεται να μετέβει στην οικία ενός 25χρονου, όπου πραγματοποιήθηκε αγοραπολισία ναρκωτικών ουσιών. Μετά την έξοδο από το σπίτι του 25χρονου, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον σταματήσουν για έλεγχο. Ο 51χρονος, σύμφωνα με την αστυνομική περιγραφή του περιστατικού, δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αρχών και επιχείρησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Ακολούθησε καταδίωξη κατά τη διάρκεια της οποίας δεύτερο περιπολικό συμμετείχε στην προσπάθεια κινητοποίησης του. Ο 51χρονος τελικά σταμάτησε όταν προσέκρουσε πάνω στο περισσιακό όχημα που του έκλεισε τον δρόμο. Μετά το περιστατικό μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο. Συναγερμό σήμανε στις αρχές σήμερα το πρωί, όταν ξέσπασε φωτιά σε τουριστικό κατάστημα στο Μπαλί. Περίπου στις 5 τα ξημερώματα, οι καπνοί και οι φλόγες έγιναν αντιληπτοί, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστών, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο πρώτου λάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις ή απειλήσει παρακείμενες επιχειρήσεις και κατοικίες. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολιτών ή προσωπικού, παρά μόνο τετραμένες υλικές ζημίες στο εσωτερικό και το εμπόρευμα της επιχείρησης. Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το συμβάν διερευνά το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Παρασκευή, η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Ο Δήμος Αναγκαίων με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την επίσημη έγκριση λειτουργίας τμήματος του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου στα Ανόγια, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια σημαντική δικαίωση των προσπαθειών του Δήμου και όλων όσοι εργάστηκαν συστηματικά για την ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στην εκπαίδευση. Η λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στα Ανόγια δίνει τη δυνατότητα σε ενήλικες συμπολίτες μας που δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση να αποκτήσουν απολυτήριο γυμνασίου, να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να δημιουργήσουν νέες προσωπικές και επαγγελματικές προοπτικές χωρίς να απαιτείται η μετακίνησή τους εκτός του τόπου κατοικίας τους. Ανωδικά κινήθηκε η αεροπορική κίνηση στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2026, με σχεδόν 34 εκατομμύρια επιβάτες να διακινούνται στα 39 εμπορικά αεροδρόμια της χώρας. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση των 24 αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπου η κίνηση αυξήθηκε κατά 6,2%, ενώ το Νίκος Καζαντζάκης κατέγραψε νέο ρεκόρ επιβατών τον Ιούνιο. Ενδεικτικά, το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου, που εξυπηρέτησε τον Ιούνιο τους περισσότερους ταξιδιώτες, κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 2,1%. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Παρασκευή στη Σκεπαστή και αύριο Σάββατο στην Αγιά θα πραγματοποιηθεί βραδιά γέλιου στις 8.30 το βράδυ με τον Στάθμο Νιάκη. Κρητική χορεσπερίδα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ρουμελί Μιλοποτάμου με το μουσικό συγκρότημα του Μανώλη Κονταρού. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρό αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 32 βαθμών Κελσίου και ανέμους πνέων από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Μαρίνας. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας των αστυνομικών αρχών στο Ρέτιμνο μετά από επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών που οδήγησε σε 2 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, 51χρονος φέρεται να μετέβει στην οικία ενός 25χρονου, όπου πραγματοποιήθηκε αγοραπολισία ναρκωτικών ουσιών. Μετά την έξοδο από το σπίτι του 25χρονου, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον σταματήσουν για έλεγχο. Ο 51χρονος, σύμφωνα με την αστυνομική περιγραφή του περιστατικού, δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αρχών και επιχείρησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας δεύτερο περιπολικό συμμετείχε στην προσπάθεια κινητοποίησής του. Ο 59χρονος τελικά σταμάτησε όταν προσέκρουσε πάνω στο περιουσιακό όχημα που του έκλεισε τον δρόμο. Μετά το περιστατικό, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο. Συναγερμό σήμανε στις αρχές σήμερα το πρωί, όταν ξέσπασε φωτιά σε τουριστικό κατάστημα στο Μπαλί. Περίπου στις 5 τα ξημερώματα, οι καπνοί και οι φλόγες έγιναν αντιληπτοί, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστών, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο πρώτου λάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις ή απειλήσει παρακίνδυνες επιχειρήσεις και κατοικίες. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολιτών ή προσωπικού, παρά μόνο εκτεταμένες υλικές ζημίες στο εσωτερικό και το εμπόρευμα της επιχείρησης. Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το συμβάν διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρεθύμνου. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Παρασκευή, η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Ο Δήμος Αναγκαίων με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την επίσημη έγκριση λειτουργίας τμήματος του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου στα Ανόγια, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια σημαντική δικαίωση των προσπαθειών του Δήμου και όλων όσοι εργάστηκαν συστηματικά για την ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στην εκπαίδευση. Η λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στα Ανόγια δίνει τη δυνατότητα σε ενήλικες συμπολίτες μας που δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση να αποκτήσουν απολυτήριο γυμνασίου, να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να δημιουργήσουν νέες προσωπικές και επαγγελματικές προοπτικές χωρίς να απαιτείται η μετακίνησή τους εκτός του τόπου κατοικίας τους. Ανωδικά κινήθηκε η αεροπορική κίνηση στην Ελλάδα από το πρώτο εξάμηνο του 2026, με σχεδόν 34 εκατομμύρια επιβάτες να διακινούνται στα 39 εμπορικά αεροδρόμια της χώρας. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση των 24 αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπου η κίνηση αυξήθηκε κατά 6,2%, ενώ το Νίκος Καζαντζάκης κατέγραψε νέο ρεκόρ επιβατών τον Ιούνιο. Ενδεικτικά, το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου, που εξυπηρέτησε τον Ιούνιο τους περισσότερους ταξιδιώτες, κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 2,1%. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Παρασκευή στη Σκεπαστή και αύριο Σάββατο στην Αγιά θα πραγματοποιηθεί βραδιά γέλιου στις 8.30 το βράδυ με τον Στάθη Μονιάκη. Κρητική χωρίς περίδα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ρουμελί Μιλοποτάμου με το μουσικό συγκρότημα του Μανώλη Κονταρού. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πλέον από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 32 βαθμών Κελσίου και ανέμους πλέον από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Μαρίνας. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
3: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
3: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
3: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
5: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
10: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
11: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
12: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
11: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
12: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
11: Ορίστε.
12: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
3: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
12: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
13: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
14: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
5: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
6: Αγροτικό συνεταιρισμό Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
5: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
6: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
5: Αγροτικό συνεταιρισμό Μυλοποτάμου.
6: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
5: Τηλεφωνώ 2834-0-2737.
1: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Προσφορές: Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ξαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια Mini 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Ελεύθερνας διοργανώνει κριτικό πανηγύρι για τη γιορτή του προφήτη Ηλία την Δευτέρα 20 Ιουλίου με τον Μιχάλη και τον Δημήτρη Κουνάλη. Ο Μιχάλης και ο Δημήτρης Κουνάλης την Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτή του προφήτη Ηλία στην Αρχαία Ελεύθερνα στην πλατεία του χωριού. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 382 89 70.

ήλιος απ' τη δύση. Καθαρίζει ο Αβιγέρινος και τα αυγά κλωσσάει ο λύκος.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας των αστυνομικών αρχών στο Ρέτιμνο μετά από επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών που οδήγησε σε δύο συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, 51χρονος φέρεται να μετέβει στην οικία ενός 25χρονου, όπου πραγματοποιήθηκε αγοραπολισία ναρκωτικών ουσιών. Μετά την έξοδο από το σπίτι του 25χρονου, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον σταματήσουν για έλεγχο. Ο 51χρονος, σύμφωνα με την αστυνομική περιγραφή του περιστατικού, δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αρχών και επιχείρησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Ακολούθησε καταδίωξη κατά τη διάρκεια της οποίας δεύτερο περιπολικό συμμετείχε στην προσπάθεια κινητοποίησης του. Ο 59χρονος τελικά σταμάτησε όταν προσέκρουσε πάνω στο περιουσιακό όχημα που του έκλεισε τον δρόμο. Μετά το περιστατικό μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο. Συναγερμό σήμανε στις αρχές σήμερα το πρωί, όταν ξέσπασε φωτιά σε τουριστικό κατάστημα στο Μπαλί. Περίπου στις 5 τα ξημερώματα, οι καπνοί και οι φλόγες έγιναν αντιληπτοί, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστών, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο πρωτού λάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις ή απειλήσει παρακίνδυνες επιχειρήσεις και κατοικίες. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολιτών ή προσωπικού, παρά μόνο εκτεταμένες υλικές ζημίες στο εσωτερικό και το εμπόρευμα της επιχείρησης. Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το συμβάν διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρεθύμνου. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Παρασκευή, η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Ο Δήμος Αναγκαίων με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την επίσημη έγκριση λειτουργίας τμήματος του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου στα Ανόγια, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια σημαντική δικαίωση των προσπαθειών του Δήμου και όλων όσοι εργάστηκαν συστηματικά για την ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στην εκπαίδευση. Η λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στα Ανόγια δίνει τη δυνατότητα σε ενήλικες συμπολίτες μας που δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση να αποκτήσουν απολυτήριο γυμνασίου, να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να δημιουργήσουν νέες προσωπικές και επαγγελματικές προοπτικές χωρίς να απαιτείται η μετακίνησή τους εκτός του τόπου κατοικίας τους. Ανωδικά κινήθηκε η αεροπορική κίνηση στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2026, με σχεδόν 34 εκατομμύρια επιβάτες να διακινούνται στα 39 εμπορικά αεροδρόμια της χώρας. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση των 24 αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπου η κίνηση αυξήθηκε κατά 6,2%, ενώ το Νίκος Καζαντζάκης κατέγραψε νέο ρεκόρ επιβατών τον Ιούνιο. Ενδεικτικά, το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου, που εξυπηρέτησε τον Ιούνιο τους περισσότερους ταξιδιώτες, κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 2,1%. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Παρασκευή στη Σκεπαστή και αύριο Σάββατο στην Αγιά θα πραγματοποιηθεί βραδιά γέλιου στις 8.30 το βράδυ με τον Στάθη Μονιάκη. Κρητική χωρίς περίδα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ρουμελί Μιλοποτάμου με το μουσικό συγκρότημα του Μανώλη Κονταρού. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 32 βαθμών Κελσίου και ανέμους πνέων από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Μαρίνας. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Manolis Kouloudis.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
6: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
6: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
6: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
6: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
6: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
7: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
7: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
8: Ο επαγγελματισμός,
9: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
8: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
9: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
8: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
9: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
8: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
9: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
10: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
11: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
12: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
11: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
13: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
14: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
11: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
14: Τηλέφωνο 2834-020-030.
15: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς. Όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας. Τραβελότοπος.com.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
5: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
7: Επιγραφές Βουκάλης, η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης, σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
7: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
6: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
7: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
9: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
10: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
10: Θαμνοκοπτικά.
9: Αλυσοπρίωνα.
10: Θερμοκήπια κήπου.
9: Ψεκαστικά.
10: Αντλίες.
9: Πλυστικά.
10: Είδη συνεργείου.
9: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
10: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
9: Τηλέφωνο 28310-57070.
10: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
9: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
12: Samoan Ultrex 360 ml 2,94. Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,84. Αποσμητικό φάρολον 50 ml 1,99.
3: Μωρομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2 και 18. Παιδικές πάνες Baby Lino Sensitive νούμερο 6 και νούμερο 7, 10 και 78. Υγρό πλυντηρίου όμο 50 μεζούρων 5 και 11.
11: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 2834-0-22-029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
10: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
10: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
10: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
13: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας των αστυνομικών αρχών στο Ρέθυμνο μετά από επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών που οδήγησε σε 2 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, 51χρονος φέρεται να μετέβει στην οικία ενός 25χρονου, όπου πραγματοποιήθηκε αγοραπολισία ναρκωτικών ουσιών. Μετά την έξοδο από το σπίτι του 25χρονου, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον σταματήσουν για έλεγχο. Ο 51χρονος, σύμφωνα με την αστυνομική περιγραφή του περιστατικού, δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αρχών και επιχείρησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Ακολούθησε καταδίωξη κατά τη διάρκεια της οποίας δεύτερο περιπολικό συμμετείχε στην προσπάθεια κινητοποίησης του. Ο 51χρονος τελικά σταμάτησε όταν προσέκρουσε πάνω στο περιστατικό όχημα που του έκλεισε τον δρόμο. Μετά το περιστατικό μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο. Συναγερμό σήμανε στις αρχές σήμερα το πρωί, όταν ξέσπασε φωτιά σε τουριστικό κατάστημα στο Βαλί. Περίπου στις 5 τα ξημερώματα, οι καπνοί και οι φλόγες έγιναν αντιληπτοί, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστών, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο πρωτού λάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις ή απειλήσει παρακείμενες επιχειρήσεις και κατοικίες. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολιτών ή προσωπικού, παρά μόνο εκτεταμένες υλικές ζημίες στο εσωτερικό και το εμπόρευμα της επιχείρησης. Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το συμβάν διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρεθύμνου. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Παρασκευή, η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Ο Δήμος Αναγκαίων με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την επίσημη έγκριση λειτουργίας τμήματος του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου στα Ανόγια, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια σημαντική δικαίωση των προσπαθειών του Δήμου και όλων όσοι εργάστηκαν συστηματικά για την ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στην εκπαίδευση. Η λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στα Ανόγια δίνει τη δυνατότητα σε ενήλικες συμπολίτες μας που δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση να αποκτήσουν απολυτήριο γυμνασίου, να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να δημιουργήσουν νέες προσωπικές και επαγγελματικές προοπτικές χωρίς να απαιτείται η μετακίνησή τους εκτός του τόπου κατοικίας τους. Ανωδικά κινήθηκε η αεροπορική κίνηση στην Ελλάδα από το πρώτο εξάμηνο του 2026, με σχεδόν 34 εκατομμύρια επιβάτες να διακινούνται στα 39 εμπορικά αεροδρόμια της χώρας. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση των 24 αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπου η κίνηση αυξήθηκε κατά 6,2%, ενώ το Νίκος Καζαντζάκης κατέγραψε νέο ρεκόρ επιβατών τον Ιούνιο. Ενδεικτικά, το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου, που εξυπηρέτησε τον Ιούνιο τους περισσότερους ταξιδιώτες, κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 2,1%. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Παρασκευή στη Σκεπαστή και αύριο Σάββατο στην Αγιά θα πραγματοποιηθεί βραδιά γέλιου στις 8.30 το βράδυ με τον Στάθη Μονιάκη. Κρητική χώρες περίδα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ρουμελί Μιλοποτάμου με το μουσικό συγκρότημα του Μανώλη Κονταρού. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρό αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 32 βαθμών Κελσίου και ανέμους πνέων από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Μαρίνας. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο Πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
7: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
8: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλέφωνο 2834-0-20-737.
11: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές: Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ξαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια Mini 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Άλλος FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
8: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
9: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
8: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
9: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες. Απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
8: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
9: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
8: Τηλέφωνο 2834-020-030.
10: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
11: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
10: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
11: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
10: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
12: Εισαγωγική Χνάρης. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
13: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
12: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
6: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
12: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
13: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Ελεύθερνας διοργανώνει κριτικό πανηγύρι για τη γιορτή του προφήτη Ηλία την Δευτέρα 20 Ιουλίου με τον Μιχάλη και τον Δημήτρη Κουνάλη. Ο Μιχάλης και ο Δημήτρης Κουνάλης την Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτή του προφήτη Ηλία στην Αρχαία Ελεύθερνα στην πλατεία του χωριού. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 382 89 70.

0: 98,6. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στη Σιτία Λασιθίου με αποτέλεσμα μεγάλη πυροσβεστική δύναμη να σπεύσει στην περιοχή για την κατασβεσή της. Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ρηχτεί 45 πυροσβέστες, 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν και δυνάμεις του Δήμου Σιτίας και εθελοντές. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, η φωτιά απέχει περίπου 400 μέτρα από τον οικισμό του Ξερόκαμπου, αλλά κινείται αντίθετα. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 4 έως 5 μποφόρ, με ρηπές που φτάνουν τα 6 μποφόρ, ενώ οι συνεχείς τροβιλισμοί δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Λόγω της έκτασης της φωτιάς, μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους του Ξερόκαμπου Σιτίας, ζητώντας να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται ωστόσο ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, καθώς και για σήμερα Σάββατο ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει τρεις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλού. Με κοινή φωνή και έντονη ανησυχία για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κλιματογράφησης, εκπρόσωποι των τεχνικών επιμελητηρίων Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, των δικηγορικών συλλόγων Ρεθύμνου, Χανίων και Ηρακλείου και των συμβολιογράφων της Κρήτης πραγματοποίησαν χθες παγκρίτια σύσκεψη, αναδεικνύοντας τις δυσλειτουργίες που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα εκτεταμένα λάθη στις αναρτήσεις του κτηματολογίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων στην Κρήτη, η ανάγκη ουσιαστικής επεξεργασίας των δηλώσεων πριν από την οριστική λειτουργία του κτηματολογίου, καθώς και η απουσία ανταπόκρισης της πολιτείας στα αιτήματα των επιστημονικών φορέων. Μετά από εκτεταμένη συζήτηση, οι φορείς κατέληξαν σε μια πρόταση που θα καταθέσουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην εταιρεία κτηματολόγιων ΑΕ, καθώς θα επιχειρήσουν να κλείσουν ραντεβού με τον Υπουργό στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Η πρόταση αυτή συγκλίνει στο εξής: να αναμορφωθεί από τον ανάδοχο η παραδοθής ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων, δηλαδή εκείνος να αναμορφώσει τη μελέτη, τη βάση των δεδομένων. Επί της ουσίας, οι φορείς ζητούν να παρεξετάσει και τις δηλώσεις και τις ενστάσεις που έγιναν και να τα λάβει υπόψη του και να επαναλάβει την ανάρτηση με δική του ευθύνη. Πολύ υπομονή πρέπει να επιδείξουν οι ιδιοκτήτες των υποαπαλωτρίωση για τον ΒΟΑΚ διεκδικήσεων, καθώς για την ώρα έχουν εκδοθεί αποφάσεις που επιτρέπουν την εγκατάσταση της αναδόχου με την καταβολή του προσωρινού ποσού αποζημίωσης που έχει ορίσει το δικαστήριο. Παράλληλα όμως έχουν κατατεθεί και οι αιτήσεις καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και τα δικαστήρια έχουν προσδιοριστεί στο τέλος του 2027 μέχρι αρχές του 2028, όπως ανέφερε σε δηλώσεις της δικηγόρος μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου Ελευθερία Βουλουμπασάκη. Βαρό περιστατικό βίας μεταξύ δύο κτηνοτρόφων σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου στα Φαλάσσαρνα, στα Χανιά, με αφορμή την είσοδο κοπαδιού σε αγροτεμάχιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 50χρονος φέρεται να εξοργίστηκε όταν διαπίστωσε ότι τα πρόβατα ενός 65χρονου βρισκόταν μέσα στο χωράφι του. Ακολούθησε έντονη λογομαχία, η οποία γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Ο 57χρονος επιτέθηκε στον 65χρονο χρησιμοποιώντας ψαλίδι κουράς προβάτων, προκαλώντας του τραυματισμό. Οι αρχές αναζητούσαν τον δράστη και ύστερα από έρευνες που διήρκησαν δύο ημέρες εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες. Από σήμερα Σάββατο έως και τις 5 Αυγούστου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς και νομικοί εκπρόσωποι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα χορήγησης βάουτσερ για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για τις δομές δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία για το επόμενο σχολικό έτος. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, σήμερα Σάββατο στην Αγιά θα πραγματοποιηθεί η βραδιά γέλιου με τον Στάθη Μονιάκη στις 8.30. Την ερχόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση «Το Ασπαράχι» από το Θέατρο Κρήτη στο Πάνορμο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 26 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026.
1: Θέλετε Είναι η εκδήλωσή σας. Να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Μπουμ Μπαλούν.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη, ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
6: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
7: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
7: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα, εξάδα κουτί, μόνο 3,85.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
12: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
13: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
14: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
13: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
14: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
13: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
14: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
15: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
16: Μες στα χαράματα.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στη Σιτία Λασιθίου με αποτέλεσμα μεγάλη πυροσβεστική δύναμη να σπεύσει στην περιοχή για την κατασβεσή της. Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ρηχτεί 45 πυροσβέστες, 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συντράμουν και δυνάμεις του Δήμου Σιτίας και εθελοντές. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, η φωτιά απέχει περίπου 400 μέτρα από τον οικισμό του Ξερόκαμπου, αλλά κινείται αντίθετα. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 4 έως 5 μποφόρ με ρηπές που φτάνουν τα 6 μποφόρ, ενώ οι συνεχείς τροβιλισμοί δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Λόγω της έκτασης της φωτιάς, μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους του Ξερόκαμπου Σιτίας, ζητώντας να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται ωστόσο ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, καθώς και για σήμερα Σάββατο ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει τρεις περιφερειακές ενότητες, Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλού. Με κοινή φωνή και έντονη ανησυχία για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κλιματογράφησης, εκπρόσωποι των τεχνικών επιμελητηρίων Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, των δικηγορικών συλλόγων Ρεθύμνου, Χανίων και Ηρακλείου και των συμβολιογράφων της Κρήτης πραγματοποίησαν χθες παγκρίτια σύσκεψη, αναδεικνύοντας τις δυσλειτουργίες που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα εκτεταμένα λάθη στις αναρτήσεις του κτηματολογίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων στην Κρήτη, η ανάγκη ουσιαστικής επεξεργασίας των δηλώσεων πριν από την οριστική λειτουργία του κτηματολογίου, καθώς και η απουσία ανταπόκρισης της πολιτείας στα αιτήματα των επιστημονικών φορέων. Μετά από εκτεταμένη συζήτηση, οι φορείς κατέληξαν σε μια πρόταση που θα καταθέσουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην εταιρεία κτηματολόγιο ΑΕ, καθώς θα επιχειρήσουν να κλείσουν ραντεβού με τον Υπουργό στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Η πρόταση αυτή συγκλίνει στο εξής: να αναμορφωθεί από τον ανάδοχο η παραδοθής ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων, δηλαδή εκείνος να αναμορφώσει τη μελέτη, τη βάση των δεδομένων. Επί της ουσίας, οι φορείς ζητούν να παρεξετάσει και τις δηλώσεις και τις ενστάσεις που έγιναν και να τα λάβει υπόψη του και να επαναλάβει την ανάρτηση με δική του ευθύνη. Πολύ υπομονή πρέπει να επιδείξουν οι ιδιοκτήτες των υποαπαλωτρίωση για τον ΒΟΑΚ Διακρισιών, καθώς για την ώρα έχουν εκδοθεί αποφάσεις που επιτρέπουν την εγκατάσταση της αναδόχου με την καταβολή του προσωρινού ποσού αποζημίωσης που έχει ορίσει το δικαστήριο. Παράλληλα όμως έχουν κατατεθεί και οι αιτήσεις καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και τα δικαστήρια έχουν προσδιοριστεί στο τέλος του 2027 μέχρι αρχές του 2028, όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η δικηγόρος μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου Ελευθερία Βουλουμπασάκη. Βαρό περιστατικό βίας μεταξύ δύο κτηνοτρόφων σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου στα Φαλάσσαρνα, στα Χανιά, με αφορμή την είσοδο κοπαδιού σε αγροτεμάχιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 50χρονος φέρεται να εξοργίστηκε όταν διαπίστωσε ότι τα πρόβατα ενός 65χρονου βρισκόταν μέσα στο χωράφι του. Ακολούθησε έντονη λογομαχία, η οποία γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Ο 57χρονος επιτέθηκε στον 65χρονο χρησιμοποιώντας ψαλίδι κουράς προβάτων, προκαλώντας τον τραυματισμό. Οι αρχές αναζητούσαν τον δράστη και ύστερα από έρευνες που διήρκησαν δύο ημέρες εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες. Από σήμερα Σάββατο έως και τις 5 Αυγούστου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς και νομικοί εκπρόσωποι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα χορήγησης βάουτσερ για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για τις δομές δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία για το επόμενο σχολικό έτος. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μηλοποτάμου 2026, σήμερα Σάββατο στην Αγιά θα πραγματοποιηθεί βραδιά γέλιου με τον Στάθη Μονιάκη στις 8.30. Την ερχόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση «Το Ασπαράχι» από το Θέατρο Κρήτη στο Πάνορμο. Έτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 26 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026.

0: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
6: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
7: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
8: Παγωτό κρικρί οικογενειακό σε διάφορες γεύσεις 7,98. Πίτσα special επιλογή, συσκευασία τριών τεμαχίων 6,48. Πατατάκια Pringles μεγάλη συσκευασία 2,34. Ice tea Lipton, μπουκάλι 500 ml 1,04 €. Whisky Vatex 9 13,60. Μπύρα μύθος κουτί συσκευασία 6-2 δώρο 5,84.
7: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 0 29. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά,
1: αλυσοπρίωνα,
9: θερμοκήπια κήπου,
1: τσεκαστικά,
9: αντλίες,
1: πλυστικά,
9: είδη συνεργείου,
1: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς.
10: σας λόγω τιμής.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
10: Τηλέφωνο 28310-57070.
11: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
10: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Προσφορές: Pepsi Cola 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ξαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Καλός FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
2: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
2: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
3: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις, με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους, σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
2: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
3: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
2: Τηλέφωνο 2834-020-030.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-022304.
6: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
7: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28340 22431 και 6986-380-160.
12: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
13: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Ελεύθερνας διοργανώνει κριτικό πανηγύρι για τη γιορτή του προφήτη Ηλία την Δευτέρα 20 Ιουλίου με τον Μιχάλη και τον Δημήτρη Κουνάλη. Ο Μιχάλης και ο Δημήτρης Κουνάλης την Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτή του προφήτη Ηλία στην Αρχαία Ελεύθερνα στην πλατεία του χωριού. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 382 89 70.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Αίσιο τέλος είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στον Ξερό Καμποσιτίας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την πυρκαγιά κάηκε μικρή θαμνώδης έκταση, ενώ η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε τα χειρότερα. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται ωστόσο ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, καθώς και για σήμερα Σάββατο ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει τρεις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλού. Με κοινή φωνή και έντονη ανησυχία για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, εκπρόσωποι των τεχνικών επιμελητηρίων Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, των δικηγορικών συλλόγων Ρεθύμνου, Χανίων και Ηρακλείου και των συμβολιογράφων της Κρήτης πραγματοποίησαν χθες παγκρίτια σύσκεψη, αναδεικνύοντας τις δυσλειτουργίες που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα εκτεταμένα λάθη στις αναρτήσεις του κτηματολογίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων στην Κρήτη, η ανάγκη ουσιαστικής επεξεργασίας των δηλώσεων πριν από την οριστική λειτουργία του κτηματολογίου, καθώς και η απουσία ανταπόκρισης της πολιτείας στα αιτήματα των επιστημονικών φορέων. Μετά από εκτεταμένη συζήτηση, οι φορείς κατέληξαν σε μια πρόταση που θα καταθέσουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην εταιρεία κτηματολόγιο ΑΕ, καθώς θα επιχειρήσουν να κλείσουν ραντεβού με τον Υπουργό στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Η πρόταση αυτή συγκλίνει στο εξής: να αναμορφωθεί από τον ανάδοχο η παραδοχή σε ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων, δηλαδή εκείνος να αναμορφώσει τη μελέτη, τη βάση των δεδομένων. Επί της ουσίας οι φορείς ζητούν να παρεξετάσει και τις δηλώσεις και τις ενστάσεις που έγιναν και να τα λάβει υπόψη του και να επαναλάβει την ανάρτηση με δική του ευθύνη. Πολύ υπομονή πρέπει να επιδείξουν οι ιδιοκτήτες των υποαπαλωτρίωση για τον ΒΟΑΚ διεκδικησιών, καθώς για την ώρα έχουν εκδοθεί αποφάσεις που επιτρέπουν την εγκατάσταση της αναδόχου με την καταβολή του προσωρινού ποσού αποζημίωσης που έχει ορίσει το δικαστήριο. Παράλληλα όμως έχουν κατατεθεί και οι αιτήσεις καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και τα δικαστήρια έχουν προσδιοριστεί στο τέλος του 2027 μέχρι αρχές του 2028, όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Ελευθερία Βουλουμπασάκη. Βαρό περιστατικό βίας μεταξύ δύο κτηνοτρόφων σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου στα Φαλάσσαρνα, στα Χανιά, με αφορμή την είσοδο κοπαδιού σε αγροτεμάχιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 50-τάχνος φέρεται να εξοργίστηκε όταν διαπίστωσε ότι τα πρόβατα ενός 65-χρονου βρισκόταν μέσα στο χωράφι του. Ακολούθησε έντονη λογομαχία, η οποία γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Ο 57-χρονος επιτέθηκε στον 65-χρονο χρησιμοποιώντας ψαλίδι κουράς προβάτων, προκαλώντας τον τραυματισμό. Οι αρχές αναζητούσαν τον δράστη και ύστερα από έρευνες που διήρκησαν δύο ημέρες εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες. Από σήμερα Σάββατο έως και τις 5 Αυγούστου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς και νομικοί εκπρόσωποι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα χορήγησης βάουτσερ για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για τις δομές δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία για το επόμενο σχολικό έτος. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Σάββατο στην Αγιά θα πραγματοποιηθεί βραδιά γέλιο με τον Στάθμο Νιάκη στις 8.30. Την ερχόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση «Το Ασπαράχι» από το Θέατρο Κρήτη στο Πάνουρμο. Πανηγύρι στην Αρχαία Ελεύθερνα θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα η μέρα εορτής του προφήτη Ηλία με το συγκρότημα του Δημήτρη και του Μιχάλη Κουνάλη. Στη Φορτέτζα Ρεθύμνου την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου αναμένεται μια μοναδική συναυλία με τον Σοκράτη Μάλαμα και την Ιουλία Καραπαδάκη. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 βεφόρ και τη θερμοκρασία ανακοινάται μεταξύ 26 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28 310 24 111.
1: Και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ
1: αυτό που αγαπάς.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 0 23 616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 526.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
11: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
12: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
11: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
12: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
11: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ερυθρέου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
12: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακασ

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
9: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
10: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
9: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
10: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
9: Ορίστε.
10: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
2: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Αίσιο τέλος είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στον Ξερό Καμποσιτίας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την πυρκαγιά κάηκε μικρή θαμνώδης έκταση, ενώ η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε τα χειρότερα. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται ωστόσο ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, καθώς και για σήμερα Σάββατο ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει τρεις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλού. Με κοινή φωνή και έντονη ανησυχία για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, εκπρόσωποι των τεχνικών επιμελητηρίων Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, των δικηγορικών συλλόγων Ρεθύμνου, Χανίων και Ηρακλείου και των συμβολιογράφων της Κρήτης πραγματοποίησαν χθες παγκρίτια σύσκεψη, αναδεικνύοντας τις δυσλειτουργίες που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα εκτεταμένα λάθη στις αναρτήσεις του κτηματολογίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων στην Κρήτη, η ανάγκη ουσιαστικής επεξεργασίας των δηλώσεων πριν από την οριστική λειτουργία του κτηματολογίου, καθώς και η απουσία ανταπόκρισης της πολιτείας στα αιτήματα των επιστημονικών φορέων. Μετά από εκτεταμένη συζήτηση, οι φορείς κατέληξαν σε μια πρόταση που θα καταθέσουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην εταιρεία κτηματολόγιο ΑΕ, καθώς θα επιχειρήσουν να κλείσουν ραντεβού με τον Υπουργό στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Η πρόταση αυτή συγκλίνει στο εξής: να αναμορφωθεί από τον ανάδοχο η παραδοθής ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων, δηλαδή εκείνος να αναμορφώσει τη μελέτη, τη βάση των δεδομένων. Επί της ουσίας οι φορείς ζητούν να παρεξετάσει και τις δηλώσεις και τις ενστάσεις που έγιναν και να τα λάβει υπόψη του και να επαναλάβει την ανάρτηση με δική του ευθύνη. Πολύ υπομονή πρέπει να επιδείξουν οι ιδιοκτήτες των υποαπαλωτρίωση για τον ΒΟΑΚ διεκτησιών, καθώς για την ώρα έχουν εκδοθεί αποφάσεις που επιτρέπουν την εγκατάσταση της αναδόχου με την καταβολή του προσωρινού ποσού αποζημίωσης που έχει ορίσει το δικαστήριο. Παράλληλα όμως έχουν κατατεθεί και οι αιτήσεις καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και τα δικαστήρια έχουν προσδιοριστεί στο τέλος του 2027 μέχρι αρχές του 2028, όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου Ελευθερία Βουλουμπασάκη. Βαρό περιστατικό βίας μεταξύ δύο κτηνοτρόφων σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου στα Φαλάσσαρνα, στα Χανιά, με αφορμή την είσοδο κοπαδιού σε αγροτεμάχιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 50χρονος φέρεται να εξοργίστηκε όταν διαπίστωσε ότι τα πρόβατα ενός 65χρονου βρισκόταν μέσα στο χωράφι του. Ακολούθησε έντονη λογομαχία, η οποία γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Ο 57χρονος επιτέθηκε στον 65χρονο χρησιμοποιώντας ψαλίδι κουράς προβάτων, προκαλώντας τον τραυματισμό. Οι αρχές αναζητούσαν τον δράστη και ύστερα από έρευνες που διήρκησαν δύο ημέρες εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες. Από σήμερα Σάββατο έως και τις 5 Αυγούστου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς και νομικοί εκπρόσωποι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα χορήγησης βάουτσερ για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για τις δομές δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία για το επόμενο σχολικό έτος. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Σάββατο στην Αγιά θα πραγματοποιηθεί βραδιά γέλιου με τον Στάθμο Νιάκη στις 8.30. Την ερχόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση «Το Ασπαράχι» από το Θέατρο Κρήτη στο Πάνορμο. Πανηγύρι στην Αρχαία Ελεύθερνα θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα η μέρα εορτής του προφήτη Ηλία με το συγκρότημα του Δημήτρη και του Μιχάλη Κουνάλη. Στη Φορτέτζα Ρεθύμνου την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου αναμένεται μια μοναδική συναυλία με τον Σοκράτη Μάλαμα και την Ιουλία Καραπαδάκη. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 βεφόρ και τη θερμοκρασία ανακοινάται μεταξύ 26 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κινείται μεταξύ 24 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026.

0: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28 310 24 111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά,
5: αλυσοπρίωνα,
6: θερμοκήπια κήπου,
5: τσεκαστικά,
6: αντλίες,
5: πλυστικά,
6: είδη συνεργείου,
5: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
5: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 69 86 380 100.

0: Γάλλος FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
6: Αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊντσάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
11: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
12: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
13: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
14: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα, γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
15: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου, ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας, ασφάλιση ζωής.
14: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
15: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
14: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
15: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
14: Τηλέφωνο 28340 20 737.
16: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές: Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Ελεύθερνας διοργανώνει κριτικό πανηγύρι για τη γιορτή του προφήτη Ηλία την Δευτέρα 20 Ιουλίου με τον Μιχάλη και τον Δημήτρη Κουνάλη. Ο Μιχάλης και ο Δημήτρης Κουνάλης την Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτή του προφήτη Ηλία στην Αρχαία Ελεύθερνα στην πλατεία του χωριού. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 382 8970.
17: Στις κορφές του βουνού.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Αίσιο τέλος είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στον Ξερό Καμποσιτίας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την πυρκαγιά κάηκε μικρή θαμνώδης έκταση, ενώ η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε τα χειρότερα. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται ωστόσο ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, καθώς και για σήμερα Σάββατο ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει τρεις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλού. Με κοινή φωνή και έντονη ανησυχία για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, εκπρόσωποι των τεχνικών επιμελητηρίων Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, των δικηγορικών συλλόγων Ρεθύμνου, Χανίων και Ηρακλείου και των συμβολιογράφων της Κρήτης πραγματοποίησαν χθες παγκρίτια σύσκεψη, αναδεικνύοντας τις δυσλειτουργίες που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα εκτεταμένα λάθη στις αναρτήσεις του κτηματολογίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων στην Κρήτη, η ανάγκη ουσιαστικής επεξεργασίας των δηλώσεων πριν από την οριστική λειτουργία του κτηματολογίου, καθώς και η απουσία ανταπόκρισης της πολιτείας στα αιτήματα των επιστημονικών φορέων. Μετά από εκτεταμένη συζήτηση, οι φορείς κατέληξαν σε μια πρόταση που θα καταθέσουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην εταιρεία κτηματολόγιο ΑΕ, καθώς θα επιχειρήσουν να κλείσουν ραντεβού με τον Υπουργό στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Η πρόταση αυτή συγκλίνει στο εξής: να αναμορφωθεί από τον ανάδοχο η παραδοθής ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων, δηλαδή εκείνος να αναμορφώσει τη μελέτη, τη βάση των δεδομένων. Επί της ουσίας οι φορείς ζητούν να παρεξετάσει και τις δηλώσεις και τις ενστάσεις που έγιναν και να τα λάβει υπόψη του και να επαναλάβει την ανάρτηση με δική του ευθύνη. Πολύ υπομονή πρέπει να επιδείξουν οι ιδιοκτήτες των υποαπαλωτρίωση για τον ΒΟΑΚ διεκδικησιών, καθώς για την ώρα έχουν εκδοθεί αποφάσεις που επιτρέπουν την εγκατάσταση της αναδόχου με την καταβολή του προσωρινού ποσού αποζημίωσης που έχει ορίσει το δικαστήριο. Παράλληλα όμως έχουν κατατεθεί και οι αιτήσεις καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και τα δικαστήρια έχουν προσδιοριστεί στο τέλος του 2027 μέχρι αρχές του 2028, όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η δικηγόρος μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου Ελευθερία Βουλουμπασάκη. Βαρό περιστατικό βίας μεταξύ δύο κτηνοτρόφων σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου στα Φαλάσσαρνα, στα Χανιά, με αφορμή την είσοδο κοπαδιού σε αγροτεμάχιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 50χρονος φέρεται να εξοργίστηκε όταν διαπίστωσε ότι τα πρόβατα ενός 65χρονου βρισκόταν μέσα στο χωράφι του. Ακολούθησε έντονη λογομαχία, η οποία γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Ο 57χρονος επιτέθηκε στον 65χρονο χρησιμοποιώντας ψαλίδι κουράς προβάτων, προκαλώντας τον τραυματισμό. Οι αρχές αναζητούσαν τον δράστη και ύστερα από έρευνες που διήρκησαν δύο ημέρες εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες. Από σήμερα Σάββατο έως και τις 5 Αυγούστου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς και νομικοί εκπρόσωποι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα χορήγησης βάουτσερ για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για τις δομές δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία για το επόμενο σχολικό έτος. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μηλοποτάμου 2026, σήμερα Σάββατο στην Αγιά θα πραγματοποιηθεί η βραδιά γέλιου με τον Στάθη Μονιάκη στις 8.30. Την ερχόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση «Το Ασπαράχι» από το Θέατρο Κρήτη στο Πάνορμο. Πανηγύρι στην Αρχαία Ελεύθερνα θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα η μέρα εορτής του προφήτη Ηλία με το συγκρότημα του Δημήτρη και του Μιχάλη Κουνάλη. Στη Φορτέτζα Ρεθύμνου την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου αναμένεται μια μοναδική συναυλία με τον Σοκράτη Μάλαμα και την Ιουλία Καραπαδάκη. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 βεφόρ και τη θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 26 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 24 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 βεφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026.
1: θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-74-74.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω-νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ειδικούς. ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν την μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
0: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησε μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
7: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
7: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

φορά. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: Γαλλος FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055. Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Γαλλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Αίσιο τέλος είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στον Ξερό Καμποσιτίας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από την πυρκαγιά κάηκε μικρή θαμνώδης έκταση, ενώ η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε τα χειρότερα. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται ωστόσο ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, καθώς και για σήμερα Σάββατο ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει τρεις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλού. Με κοινή φωνή και έντονη ανησυχία για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, εκπρόσωποι των τεχνικών επιμελητηρίων Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, των δικηγορικών συλλόγων Ρεθύμνου, Χανίων και Ηρακλείου και των συμβολιογράφων της Κρήτης πραγματοποίησαν χθες παγκρίτια σύσκεψη, αναδεικνύοντας τις δυσλειτουργίες που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα εκτεταμένα λάθη στις αναρτήσεις του κτηματολογίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων στην Κρήτη, η ανάγκη ουσιαστικής επεξεργασίας των δηλώσεων πριν από την οριστική λειτουργία του κτηματολογίου, καθώς και η απουσία ανταπόκρισης της πολιτείας στα αιτήματα των επιστημονικών φορέων. Μετά από εκτεταμένη συζήτηση, οι φορείς κατέληξαν σε μια πρόταση που θα καταθέσουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην εταιρεία κτηματολόγιο ΑΕ, καθώς θα επιχειρήσουν να κλείσουν ραντεβού με τον Υπουργό στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Η πρόταση αυτή συγκλίνει στο εξής: να αναμορφωθεί από τον ανάδοχο η παραδοθής ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων, δηλαδή εκείνος να αναμορφώσει τη μελέτη, τη βάση των δεδομένων. Επί της ουσίας, οι φορείς ζητούν να παρεξετάσει και τις δηλώσεις και τις ενστάσεις που έγιναν και να τα λάβει υπόψη του και να επαναλάβει την ανάρτηση με δική του ευθύνη. Πολύ υπομονή πρέπει να επιδείξουν οι ιδιοκτήτες των υποαπαλωτρίωση για τον ΒΟΑΚ διεκδικησιών, καθώς για την ώρα έχουν εκδοθεί αποφάσεις που επιτρέπουν την εγκατάσταση της αναδόχου με την καταβολή του προσωρινού ποσού αποζημίωσης που έχει ορίσει το δικαστήριο. Παράλληλα όμως έχουν κατατεθεί και οι αιτήσεις καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και τα δικαστήρια έχουν προσδιοριστεί στο τέλος του 2027 μέχρι αρχές του 2028, όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Ελευθερία Βουλουμπασάκη. Βαρό περιστατικό βίας μεταξύ δύο κτηνοτρόφων σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου στα Φαλάσσαρνα, στα Χανιά, με αφορμή την είσοδο κοπαδιού σε αγροτεμάχιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 50χρονος φέρεται να εξοργίστηκε όταν διαπίστωσε ότι τα πρόβατα ενός 65χρονου βρισκόταν μέσα στο χωράφι του. Ακολούθησε έντονη λογομαχία, η οποία γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Ο 57χρονος επιτέθηκε στον 65χρονο χρησιμοποιώντας ψαλίδι κουράς προβάτων, προκαλώντας του τραυματισμό. Οι αρχές αναζητούσαν τον δράστη και ύστερα από έρευνες που διήρκησαν δύο ημέρες εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες. Από σήμερα Σάββατο έως και τις 5 Αυγούστου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς και νομικοί εκπρόσωποι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα χορήγησης βάουτσερ για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για τις δομές δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία για το επόμενο σχολικό έτος. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μηλοποτάμου 2026, σήμερα Σάββατο στην Αγιά θα πραγματοποιηθεί η βραδιά γέλιου με τον Στάθμο Νιάκη στις 8.30. Την ερχόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση «Το Ασπαράχι» από το Θέατρο Κρήτη στο Πάνορμο. Πανηγύρι στην Αρχαία Ελεύθερνα θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα η μέρα εορτής του προφήτη Ηλία με το συγκρότημα του Δημήτρη και του Μιχάλη Κουνάλη. Στη Φορτέτζα Ρεθύμνου την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου αναμένεται μια μοναδική συναυλία με τον Σοκράτη Μάλαμα και την Ιουλία Καραπαδάκη. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 βεφόρ και τη θερμοκρασία να κινείται μεταξύ 26 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρό αναμένεται έθριο με θερμοκρασία να κινείται μεταξύ 24 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 βεφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694 293 6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
11: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα, γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
12: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου, ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας, ασφάλιση ζωής.
11: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
12: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
11: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
12: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
11: Τηλέφωνο 28340-20737.
2: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές: Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ξαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresday 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life μόνο 3,09 €. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore 10 τεμάχια μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,85.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
9: Σαμουάν Ultrex 360ml 2,94. Αφρόλουτρο DAV 720ml 2,84. Αποσμητικό φάρολον 50ml 1,99. Μωρομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2 και 18. Παιδικές πάνες Baby Lino Sensitive νούμερο 6 και νούμερο 7, 10 και 78. Υγρό πλυντηρίου όμο 50 μεζούρων 5 και 11.
8: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 2834-0-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
9: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Ελεύθερνας διοργανώνει κριτικό πανηγύρι για τη γιορτή του προφήτη Ηλία την Δευτέρα 20 Ιουλίου με τον Μιχάλη και τον Δημήτρη Κουνάλη. Ο Μιχάλης και ο Δημήτρης Κουνάλης την Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτή του προφήτη Ηλία στην Αρχαία Ελεύθερνα στην πλατεία του χωριού. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 382 89 70.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Αίσιο τέλος είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στον Ξηρό Καμποσιτίας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την πυρκαγιά κάηκε μικρή θαμνώδης έκταση, ενώ η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε τα χειρότερα. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται ωστόσο ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, καθώς και για σήμερα Σάββατο ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει τρεις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλού. Με κοινή φωνή και έντονη ανησυχία για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, εκπρόσωποι των τεχνικών επιμελητηρίων Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, των δικηγορικών συλλόγων Ρεθύμνου, Χανίων και Ηρακλείου και των συμβολιογράφων της Κρήτης πραγματοποίησαν χθες παγκρίτια σύσκεψη, αναδεικνύοντας τις δυσλειτουργίες που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα εκτεταμένα λάθη στις αναρτήσεις του κτηματολογίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων στην Κρήτη, η ανάγκη ουσιαστικής επεξεργασίας των δηλώσεων πριν από την οριστική λειτουργία του κτηματολογίου, καθώς και η απουσία ανταπόκρισης της πολιτείας στα αιτήματα των επιστημονικών φορέων. Μετά από εκτεταμένη συζήτηση, οι φορείς κατέληξαν σε μια πρόταση που θα καταθέσουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην εταιρεία κτηματολόγιο ΑΕ, καθώς θα επιχειρήσουν να κλείσουν ραντεβού με τον Υπουργό στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Η πρόταση αυτή συγκλίνει στο εξής: να αναμορφωθεί από τον ανάδοχο η παραδοθής ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων, δηλαδή εκείνος να αναμορφώσει τη μελέτη, τη βάση των δεδομένων. Επί της ουσίας οι φορείς ζητούν να παρεξετάσει και τις δηλώσεις και τις ενστάσεις που έγιναν και να τα λάβει υπόψη του και να επαναλάβει την ανάρτηση με δική του ευθύνη. Πολύ υπομονή πρέπει να επιδείξουν οι ιδιοκτήτες των υποαπαλωτρίωση για τον ΒΟΑΚ διοκτησιών, καθώς για την ώρα έχουν εκδοθεί αποφάσεις που επιτρέπουν την εγκατάσταση της αναδόχου με την καταβολή του προσωρινού ποσού αποζημίωσης που έχει ορίσει το δικαστήριο. Παράλληλα όμως έχουν κατατεθεί και οι αιτήσεις καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και τα δικαστήρια έχουν προσδιοριστεί στο τέλος του 2027 μέχρι αρχές του 2028, όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η δικηγόρος μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου Ελευθερία Βουλουμπασάκη. Βαρό περιστατικό βίας μεταξύ δύο κτηνοτρόφων σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου στα Φαλάσσαρνα, στα Χανιά, με αφορμή την είσοδο κοπαδιού σε αγροτεμάχιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 50χρονος φέρεται να εξοργίστηκε όταν διαπίστωσε ότι τα πρόβατα ενός 65χρονου βρισκόταν μέσα στο χωράφι του. Ακολούθησε έντονη λογομαχία, η οποία γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Ο 57χρονος επιτέθηκε στον 65χρονο χρησιμοποιώντας ψαλίδι κουράς προβάτων, προκαλώντας του τραυματισμό. Οι αρχές αναζητούσαν τον δράστη και ύστερα από έρευνες που διήρκησαν δύο ημέρες εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες. Από σήμερα Σάββατο έως και τις 5 Αυγούστου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς και νομικοί εκπρόσωποι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα χορήγησης βάουτσερ για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για τις δομές δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία για το επόμενο σχολικό έτος. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μηλοποτάμου 2026, σήμερα Σάββατο στην Αγιά θα πραγματοποιηθεί η βραδιά γέλιου με τον Στάθμο Νιάκη στις 8.30. Την ερχόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση «Το Ασπαράχι» από το Θέατρο Κρήτη στο Πάνορμο. Πανηγύρι στην Αρχαία Ελεύθερνα θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα η μέρα εορτής του προφήτη Ηλία με το συγκρότημα του Δημήτρη και του Μιχάλη Κουνάλη. Στη Φορτέτζα Ρεθύμνου την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου αναμένεται μια μοναδική συναυλία με τον Σοκράτη Μάλαμα και την Ιουλία Καραπαδάκη. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 βεφόρ και τη θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 26 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 24 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 βεφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
7: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340 22 857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
8: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά,
8: αλυσοπρίωνα,
9: θερμοκήπια κήπου,
8: ψεκαστικά,
9: αντλίες,
8: πλυστικά,
9: είδη συνεργείου,
8: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
8: Τηλέφωνο 28310 5 7070.
9: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
8: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
11: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
12: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
13: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
14: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούς.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα, παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Ο επαγγελματισμός,
7: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
6: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
7: καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
6: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων.
7: Αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
7: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
8: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
9: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
9: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
8: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
9: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
9: Τηλέφωνο 2834-020-030.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831-0526.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
11: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
0: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
11: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
0: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα γραφεία του συνεταιρισμού.
11: Τηλεφωνώ 2834-0-20-737.
12: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
13: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
12: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
13: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
12: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
13: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
14: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Αίσιο τέλος είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στον Ξερό Καμποσιτίας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την πυρκαγιά κάηκε μικρή θαμνώδης έκταση, ενώ η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε τα χειρότερα. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται ωστόσο ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, καθώς και για σήμερα Σάββατο ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει τρεις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλού. Με κοινή φωνή και έντονη ανησυχία για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, εκπρόσωποι των τεχνικών επιμελητηρίων Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, των δικηγορικών συλλόγων Ρεθύμνου, Χανίων και Ηρακλείου και των συμβολιογράφων της Κρήτης πραγματοποίησαν χθες παγκρίτια σύσκεψη, αναδεικνύοντας τις δυσλειτουργίες που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα εκτεταμένα λάθη στις αναρτήσεις του κτηματολογίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων στην Κρήτη, η ανάγκη ουσιαστικής επεξεργασίας των δηλώσεων πριν από την οριστική λειτουργία του κτηματολογίου, καθώς και η απουσία ανταπόκρισης της πολιτείας στα αιτήματα των επιστημονικών φορέων. Μετά από εκτεταμένη συζήτηση, οι φορείς κατέληξαν σε μια πρόταση που θα καταθέσουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην εταιρεία κτηματολόγιο ΑΕ, καθώς θα επιχειρήσουν να κλείσουν ραντεβού με τον Υπουργό στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Η πρόταση αυτή συγκλίνει στο εξής: να αναμορφωθεί από τον ανάδοχο η παραδοθής ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων, δηλαδή εκείνος να αναμορφώσει τη μελέτη, τη βάση των δεδομένων. Επί της ουσίας οι φορείς ζητούν να παρεξετάσει και τις δηλώσεις και τις ενστάσεις που έγιναν και να τα λάβει υπόψη του και να επαναλάβει την ανάρτηση με δική του ευθύνη. Πολύ υπομονή πρέπει να επιδείξουν οι ιδιοκτήτες των υποαπαλωτρίωση για τον ΒΟΑΚ διεκτησιών, καθώς για την ώρα έχουν εκδοθεί αποφάσεις που επιτρέπουν την εγκατάσταση της αναδόχου με την καταβολή του προσωρινού ποσού αποζημίωσης που έχει ορίσει το δικαστήριο. Παράλληλα όμως έχουν κατατεθεί και οι αιτήσεις καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και τα δικαστήρια έχουν προσδιοριστεί στο τέλος του 2027 μέχρι αρχές του 2028, όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η δικηγόρος μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου Ελευθερία Βουλουμπασάκη. Βαρό περιστατικό βίας μεταξύ δύο κτηνοτρόφων σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου στα Φαλάσσαρνα, στα Χανιά, με αφορμή την είσοδο κοπαδιού σε αγροτεμάχιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 50χρονος φέρεται να εξοργίστηκε όταν διαπίστωσε ότι τα πρόβατα ενός 65χρονου βρισκόταν μέσα στο χωράφι του. Ακολούθησε έντονη λογομαχία, η οποία γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Ο 57χρονος επιτέθηκε στον 65χρονο χρησιμοποιώντας ψαλίδι κουράς προβάτων, προκαλώντας του τραυματισμό. Οι αρχές αναζητούσαν τον δράστη και ύστερα από έρευνες που διήρκησαν δύο ημέρες εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες. Από σήμερα Σάββατο έως και τις 5 Αυγούστου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς και νομικοί εκπρόσωποι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα χορήγησης βάουτσερ για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για τις δομές δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία για το επόμενο σχολικό έτος. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Σάββατο στην Αγιά θα πραγματοποιηθεί βραδιά γέλιου με τον Στάθη Μονιάκη στις 8.30. Την ερχόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση «Το Ασπαράχι» από το Θέατρο Κρήτη στο Πάνουρμο. Πανηγύρι στην Αρχαία Ελεύθερνα θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα η μέρα εορτής του προφήτη Ηλία με το συγκρότημα του Δημήτρη και του Μιχάλη Κουνάλη. Στη Φορτέτζα Ρεθύμνου την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου αναμένεται μια μοναδική συναυλία με τον Σοκράτη Μάλαμα και την Ιουλία Καραπαδάκη. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 βεφόρ και τη θερμοκρασία να κινείται μεταξύ 26 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κινείται μεταξύ 24 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 βεφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28 310 24 111.
1: Και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρόπλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρόπλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
5: Επιγραφές Βουκάλης. Υπομειακής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
3: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28 340 22 431 και 6986 380 160.
3: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές: Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Τάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στενά. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήταν. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, πάει θα είμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τις 6.30. Να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος. Work easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, GetYourGuide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
10: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
11: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
5: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα?
12: Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωή. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονο εξοπλισμό, personal και semi-group training. Καθώ και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Ελεύθερνας διοργανώνει κριτικό πανηγύρι για τη γιορτή του προφήτη Ηλία την Δευτέρα 20 Ιουλίου με τον Μιχάλη και τον Δημήτρη Κουνάλη. Ο Μιχάλης και ο Δημήτρης Κουνάλης, την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του προφήτη Ηλία, στην αρχαία Ελεύθερνα, στην πλατεία του χωριού. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 382 8970.

0: Ιταλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 88,6. Αίσιο τέλος είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στον Ξερό Καμποσιτίας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την πυρκαγιά κάει και μικρή θαμνώδης έκταση, ενώ η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε τα χειρότερα. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται ωστόσο ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, καθώς και για σήμερα Σάββατο ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει τρεις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλού. Με κοινή φωνή και έντονη ανησυχία για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, εκπρόσωποι των τεχνικών επιμελητηρίων Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, των δικηγορικών συλλόγων Ρεθύμνου, Χανίων και Ηρακλείου και των συμβολιογράφων της Κρήτης πραγματοποίησαν χθες παγκρίτια σύσκεψη, αναδεικνύοντας τις δυσλειτουργίες που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα εκτεταμένα λάθη στις αναρτήσεις του κτηματολογίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων στην Κρήτη, η ανάγκη ουσιαστικής επεξεργασίας των δηλώσεων πριν από την οριστική λειτουργία του κτηματολογίου, καθώς και η απουσία ανταπόκρισης της πολιτείας στα αιτήματα των επιστημονικών φορέων. Μετά από εκτεταμένη συζήτηση, οι φορείς κατέληξαν σε μια πρόταση που θα καταθέσουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην εταιρεία κτηματολόγιο ΑΕ, καθώς θα επιχειρήσουν να κλείσουν ραντεβού με τον Υπουργό στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Η πρόταση αυτή συγκλίνει στο εξής: να αναμορφωθεί από τον ανάδοχο η παραδοχή σε ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων, δηλαδή εκείνος να αναμορφώσει τη μελέτη, τη βάση των δεδομένων. Επί της ουσίας, οι φορείς ζητούν να παρεξετάσει και τις δηλώσεις και τις ενστάσεις που έγιναν και να τα λάβει υπόψη του και να επαναλάβει την ανάρτηση με δική του ευθύνη. Πολύ υπομονή πρέπει να επιδείξουν οι ιδιοκτήτες των υποαπαλωτρίωση για τον ΒΟΑΚ διοκτησιών, καθώς για την ώρα έχουν εκδοθεί αποφάσεις που επιτρέπουν την εγκατάσταση της αναδόχου με την καταβολή του προσωρινού ποσού αποζημίωσης που έχει ορίσει το δικαστήριο. Παράλληλα όμως έχουν κατατεθεί και οι αιτήσεις καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και τα δικαστήρια έχουν προσδιοριστεί στο τέλος του 2027 μέχρι αρχές του 2028, όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η δικηγόρος μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου Ελευθερία Βουλουμπασάκη. Βαρό περιστατικό βίας μεταξύ δύο κτηνοτρόφων σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου στα Φαλάσσαρνα, στα Χανιά, με αφορμή την είσοδο κοπαδιού σε αγροτεμάχιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 50χρονος φέρεται να εξοργίστηκε όταν διαπίστωσε ότι τα πρόβατα ενός 65χρονου βρισκόταν μέσα στο χωράφι του. Ακολούθησε έντονη λογομαχία, η οποία γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Ο 57χρονος επιτέθηκε στον 65χρονο χρησιμοποιώντας ψαλίδι κουράς προβάτων, προκαλώντας τον τραυματισμό. Οι αρχές αναζητούσαν τον δράστη και ύστερα από έρευνες που διήρκησαν δύο ημέρες εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες. Από σήμερα Σάββατο έως και τις 5 Αυγούστου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς και νομικοί εκπρόσωποι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα χορήγησης βάουτσερ για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για τις δομές δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία για το επόμενο σχολικό έτος. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Σάββατο στην Αγιά θα πραγματοποιηθεί βραδιά γέλιο με τον Στάθη Μονιάκη στις 8.30. Την ερχόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση «Το Ασπαράχι» από το Θέατρο Κρήτη στο Πάνορμο. Πανηγύρι στην Αρχαία Ελεύθερνα θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα η μέρα εορτής του προφήτη Ηλία με το συγκρότημα του Δημήτρη και του Μιχάλη Κουνάλη. Στη Φορτέτζα Ρεθύμνου την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου αναμένεται μια μοναδική συναυλία με τον Σοκράτη Μάλαμα και την Ιουλία Καραπαδάκη. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 βεφόρ και τη θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 26 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 24 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 βεφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
0: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
4: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
3: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
4: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
3: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
4: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
3: Τηλέφωνο 2834-020-030.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
6: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
7: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
6: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
7: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

νύχτα. Και θα ξυπνήσω μετά, ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει BOOM! Ελάτε στο BOOM Balloon!
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες! Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό!
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν BOOM! Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2,07 ευρώ. Και Pepsi Eevee 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
12: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
13: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
14: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
15: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Αίσιο τέλος είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στον Ξερό Καμποσιτίας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την πυρκαγιά κάει και μικρή θαμνώδης έκταση, ενώ η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε τα χειρότερα. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται ωστόσο ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, καθώς και για σήμερα Σάββατο ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει τρεις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλού. Με κοινή φωνή και έντονη ανησυχία για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κλιματογράφησης, εκπρόσωποι των τεχνικών επιμελητηρίων Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, των δικηγορικών συλλόγων Ρεθύμνου, Χανίων και Ηρακλείου και των συμβολιογράφων της Κρήτης πραγματοποίησαν χθες παγκρίτια σύσκεψη, αναδεικνύοντας τις δυσλειτουργίες που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα εκτεταμένα λάθη στις αναρτήσεις του κτηματολογίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων στην Κρήτη, η ανάγκη ουσιαστικής επεξεργασίας των δηλώσεων πριν από την οριστική λειτουργία του κτηματολογίου, καθώς και η απουσία ανταπόκρισης της πολιτείας στα αιτήματα των επιστημονικών φορέων. Μετά από εκτεταμένη συζήτηση, οι φορείς κατέληξαν σε μια πρόταση που θα καταθέσουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην εταιρεία κτηματολόγιο ΑΕ, καθώς θα επιχειρήσουν να κλείσουν ραντεβού με τον Υπουργό στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Η πρόταση αυτή συγκλίνει στο εξής: να αναμορφωθεί από τον ανάδοχο η παραδοχή σε ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων, δηλαδή εκείνος να αναμορφώσει τη μελέτη, τη βάση των δεδομένων. Επί της ουσίας οι φορείς ζητούν να παρεξετάσει και τις δηλώσεις και τις ενστάσεις που έγιναν και να τα λάβει υπόψη του και να επαναλάβει την ανάρτηση με δική του ευθύνη. Πολύ υπομονή πρέπει να επιδείξουν οι ιδιοκτήτες των υποαπαλωτρίωση για τον ΒΟΑΚ διεκδικησιών, καθώς για την ώρα έχουν εκδοθεί αποφάσεις που επιτρέπουν την εγκατάσταση της αναδόχου με την καταβολή του προσωρινού ποσού αποζημίωσης που έχει ορίσει το δικαστήριο. Παράλληλα όμως έχουν κατατεθεί και οι αιτήσεις.

0: Στις καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και τα δικαστήρια έχουν προσδιοριστεί στο τέλος του 2027 μέχρι αρχές του 2028, όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου Ελευθερία Βουλουμπασάκη. Βαρό περιστατικό βίας μεταξύ δύο κτηνοτρόφων σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου στα Φαλάσσαρνα, στα Χανιά, με αφορμή την είσοδο κοπαδιού σε αγροτεμάχιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 50χρονος φέρεται να εξοργίστηκε όταν διαπίστωσε ότι τα πρόβατα ενός 65χρονου βρισκόταν μέσα στο χωράφι του. Ακολούθησε έντονη λογομαχία, η οποία γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Ο 57χρονος επιτέθηκε στον 65χρονο χρησιμοποιώντας ψαλίδι κουράς προβάτων, προκαλώντας τον τραυματισμό. Οι αρχές αναζητούσαν τον δράστη και ύστερα από έρευνες που διήρκησαν δύο ημέρες εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες. Από σήμερα Σάββατο έως και τις 5 Αυγούστου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς και νομικοί εκπρόσωποι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα χορήγησης βάουτσερ για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για τις δομές δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία για το επόμενο σχολικό έτος. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Σάββατο στην Αγιά, θα πραγματοποιηθεί βραδιά γέλιου με τον Στάθη Μονιάκη στις 8.30. Την ερχόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση «Το Ασπαράχι» από το Θέατρο Κρήτη στο Πάνουρμο. Πανηγύρι στην Αρχαία Ελεύθερνα θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα η μέρα εορτής του προφήτη Ηλία με το συγκρότημα του Δημήτρη και του Μιχάλη Κουνάλη. Στη Φορτέτζα Ρεθύμνου την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου αναμένεται μια μοναδική συναυλία με τον Σοκράτη Μάλαμα και την Ιουλία Καραπαδάκη. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 βεφόρ και τη θερμοκρασία να κινείται μεταξύ 26 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κινείται μεταξύ 24 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 βεφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
1: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλή Γιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
4: και ακόμα ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
4: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
2: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
2: Τηλέφωνο 28340-20737.
0: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές: Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ξαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life, μόνο 3,09 €. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα, εξάδα κουτί, μόνο 3,85.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
8: Θαμνοκοπτικά.
7: Αλυσοπρίωνα.
8: Θερμοκήπια κήπου.
7: Ψεκαστικά.
8: Αντλίες.
7: Πλυστικά.
8: Είδη συνεργείου.
7: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
8: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
7: Τηλέφωνο 28310-57070.
8: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
7: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
10: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
9: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
9: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
11: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Ελεύθερνας διοργανώνει κριτικό πανηγύρι για τη γιορτή του προφήτη Ηλία την Δευτέρα 20 Ιουλίου με τον Μιχάλη και τον Δημήτρη Κουνάλη. Ο Μιχάλης και ο Δημήτρης Κουνάλης την Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτή του προφήτη Ηλία στην Αρχαία Ελεύθερνα στην πλατεία του χωριού. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 382 89 70.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Αίσιο τέλος είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στον Ξερό Καμποσιτίας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την πυρκαγιά κάηκε μικρή θαμνώδης έκταση, ενώ η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε τα χειρότερα. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται ωστόσο ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, καθώς και για σήμερα Σάββατο ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει τρεις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλού. Με κοινή φωνή και έντονη ανησυχία για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, εκπρόσωποι των τεχνικών επιμελητηρίων Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, των δικηγορικών συλλόγων Ρεθύμνου, Χανίων και Ηρακλείου και των συμβολιογράφων της Κρήτης πραγματοποίησαν χθες παγκρίτια σύσκεψη, αναδεικνύοντας τις δυσλειτουργίες που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα εκτεταμένα λάθη στις αναρτήσεις του κτηματολογίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων στην Κρήτη, η ανάγκη ουσιαστικής επεξεργασίας των δηλώσεων πριν από την οριστική λειτουργία του κτηματολογίου, καθώς και η απουσία ανταπόκρισης της πολιτείας στα αιτήματα των επιστημονικών φορέων. Μετά από εκτεταμένη συζήτηση, οι φορείς κατέληξαν σε μια πρόταση που θα καταθέσουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην εταιρεία κτηματολόγιο ΑΕ, καθώς θα επιχειρήσουν να κλείσουν ραντεβού με τον Υπουργό στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Η πρόταση αυτή συγκλίνει στο εξής: να αναμορφωθεί από τον ανάδοχο η παραδοχή σε ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων, δηλαδή εκείνος να αναμορφώσει τη μελέτη, τη βάση των δεδομένων. Επί της ουσίας οι φορείς ζητούν να παρεξετάσει και τις δηλώσεις και τις ενστάσεις που έγιναν και να τα λάβει υπόψη του και να επαναλάβει την ανάρτηση με δική του ευθύνη. Πολύ υπομονή πρέπει να επιδείξουν οι ιδιοκτήτες των υποαπαλωτρίωση για τον ΒΟΑΚ διεκτησιών, καθώς για την ώρα έχουν εκδοθεί αποφάσεις που επιτρέπουν την εγκατάσταση της αναδόχου με την καταβολή του προσωρινού ποσού αποζημίωσης που έχει ορίσει το δικαστήριο.

0: Όμως έχουν κατατεθεί και οι αιτήσεις καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και τα δικαστήρια έχουν προσδιοριστεί στο τέλος του 2027 μέχρι αρχές του 2028, όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου Ελευθερία Βουλουμπασάκη. Βαρό περιστατικό βίας μεταξύ δύο κτηνοτρόφων σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου στα Φαλάσσαρνα, στα Χανιά, με αφορμή την είσοδο κοπαδιού σε αγροτεμάχιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 50χρονος φέρεται να εξοργίστηκε όταν διαπίστωσε ότι τα πρόβατα ενός 65χρονου βρισκόταν μέσα στο χωράφι του. Ακολούθησε έντονη λογομαχία, η οποία γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Ο 57χρονος επιτέθηκε στον 65χρονο χρησιμοποιώντας ψαλίδι κουράς προβάτων, προκαλώντας του τραυματισμό. Οι αρχές αναζητούσαν τον δράστη και ύστερα από έρευνες που διήρκησαν δύο ημέρες εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες. Από σήμερα Σάββατο έως και τις 5 Αυγούστου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς και νομικοί εκπρόσωποι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα χορήγησης βάουτσερ για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για τις δομές δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία για το επόμενο σχολικό έτος. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μηλοποτάμου 2026, σήμερα Σάββατο στην Αγιά θα πραγματοποιηθεί η βραδιά γέλιου με τον Στάθμο Νιάκη στις 8.30. Την ερχόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση «Το Ασπαράχι» από το Θέατρο Κρήτη στο Πάνουρμο. Πανηγύρι στην Αρχαία Ελεύθερνα θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα η μέρα εορτής του προφήτη Ηλία με το συγκρότημα του Δημήτρη και του Μιχάλη Κουνάλη. Στη Φορτέτζα Ρεθύμνου την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου αναμένεται μια μοναδική συναυλία με τον Σοκράτη Μάλαμα και την Ιουλία Καραπαδάκη. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 βεφόρ και τη θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 26 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 24 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 βεφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Ο επαγγελματισμός,
4: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
3: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
4: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
3: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
4: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
3: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
4: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0 526.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
2: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
4: Παγωτό κρικρί οικογενειακό σε διάφορες γεύσεις 7,98. Πίτσα special επιλογή, συσκευασία τριών τεμαχίων 6,48. Πατατάκια Pringles μεγάλη συσκευασία 2,34. Ice tea Lipton, μπουκάλι 500 ml 1,04 €. Whisky Vatex 9, 13,60. Μπύρα μύθος κουτί, συσκευασία 6-2 δώρο 5,84.
2: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 0 29. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
4: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές Pepsi Cola 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ξαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια Mini 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

πάλι. Μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Αίσιο τέλος είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στον Ξερό Καμποσιτίας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την πυρκαγιά κάηκε μικρή θαμνώδης έκταση, ενώ η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε τα χειρότερα. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται ωστόσο ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, καθώς και για σήμερα Σάββατο ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει τρεις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλού. Με κοινή φωνή και έντονη ανησυχία για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, εκπρόσωποι των τεχνικών επιμελητηρίων Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, των δικηγορικών συλλόγων Ρεθύμνου, Χανίων και Ηρακλείου και των συμβολιογράφων της Κρήτης πραγματοποίησαν χθες παγκρίτια σύσκεψη, αναδεικνύοντας τις δυσλειτουργίες που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα εκτεταμένα λάθη στις αναρτήσεις του κτηματολογίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων στην Κρήτη, η ανάγκη ουσιαστικής επεξεργασίας των δηλώσεων πριν από την οριστική λειτουργία του κτηματολογίου, καθώς και η απουσία ανταπόκρισης της πολιτείας στα αιτήματα των επιστημονικών φορέων. Μετά από εκτεταμένη συζήτηση, οι φορείς κατέληξαν σε μια πρόταση που θα καταθέσουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην εταιρεία κτηματολόγιο ΑΕ, καθώς θα επιχειρήσουν να κλείσουν ραντεβού με τον Υπουργό στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Η πρόταση αυτή συγκλίνει στο εξής: να αναμορφωθεί από τον ανάδοχο η παραδοθή ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων, δηλαδή εκείνος να αναμορφώσει τη μελέτη, τη βάση των δεδομένων. Επί της ουσίας οι φορείς ζητούν να παρεξετάσει και τις δηλώσεις και τις ενστάσεις που έγιναν και να τα λάβει υπόψη του και να επαναλάβει την ανάρτηση με δική του ευθύνη. Πολύ υπομονή πρέπει να επιδείξουν οι ιδιοκτήτες των υποαπαλωτρίωση για τον ΒΟΑΚ διεκδικήσεων, καθώς για την ώρα έχουν εκδοθεί αποφάσεις που επιτρέπουν την εγκατάσταση της αναδόχου με την καταβολή του προσωρινού ποσού αποζημίωσης που έχει ορίσει το δικαστήριο. Παράλληλα όμως έχουν κατατεθεί και οι αιτήσεις καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και τα δικαστήρια έχουν προσδιοριστεί στο τέλος του 2027 μέχρι αρχές του 2028, όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου Ελευθερία Βουλουμπασάκη. Βαρό περιστατικό βίας μεταξύ δύο κτηνοτρόφων σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου στα Φαλάσσαρνα, στα Χανιά, με αφορμή την είσοδο κοπαδιού σε αγροτεμάχιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 50χρονος φέρεται να εξοργίστηκε όταν διαπίστωσε ότι τα πρόβατα ενός 65χρονου βρισκόταν μέσα στο χωράφι του. Ακολούθησε έντονη λογομαχία, η οποία γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Ο 57χρονος επιτέθηκε στον 65χρονο χρησιμοποιώντας ψαλίδι κουράς προβάτων, προκαλώντας τον τραυματισμό. Οι αρχές αναζητούσαν τον δράστη και ύστερα από έρευνες που διήρκησαν δύο ημέρες εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες. Από σήμερα Σάββατο έως και τις 5 Αυγούστου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς και νομικοί εκπρόσωποι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα χορήγησης βάουτσερ για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για τις δομές δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία για το επόμενο σχολικό έτος. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Σάββατο στην Αγιά θα πραγματοποιηθεί βραδιά γέλιου με τον Στάθη Μονιάκη στις 8.30. Την ερχόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση «Το Ασπαράχι» από το Θέατρο Κρήτη στο Πάνουρμο. Πανηγύρι στην Αρχαία Ελεύθερνα θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα η μέρα εορτής του προφήτη Ηλία με το συγκρότημα του Δημήτρη και του Μιχάλη Κουνάλη. Στη Φορτέτζα Ρεθύμνου την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου αναμένεται μια μοναδική συναυλία με τον Σοκράτη Μάλαμα και την Ιουλία Καραπαδάκη. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 βεφόρ και τη θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 26 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 24 και 33.

0: ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
5: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
5: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
6: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες. Απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
5: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
6: Στο κεντρικό δρόμο του περάματος.
5: Τηλέφωνο 2834-020-030.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
8: Ορίστε.
9: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore 10 τεμάχια μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,85.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
11: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
12: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
11: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
12: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
11: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
12: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
13: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Ελεύθερνας διοργανώνει κριτικό πανηγύρι για τη γιορτή του προφήτη Ηλία την Δευτέρα 20 Ιουλίου με τον Μιχάλη και τον Δημήτρη Κουνάλη. Ο Μιχάλης και ο Δημήτρης Κουνάλης την Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτή του προφήτη Ηλία στην Αρχαία Ελεύθερνα στην πλατεία του χωριού. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 382 89 70.

0: Ιταλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Αίσιο τέλος είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στον Ξερό Καμποσιτίας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την πυρκαγιά κάηκε μικρή θαμνώδης έκταση, ενώ η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε τα χειρότερα. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται ωστόσο ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, καθώς και για σήμερα Σάββατο ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει τρεις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλού. Με κοινή φωνή και έντονη ανησυχία για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, εκπρόσωποι των τεχνικών επιμελητηρίων Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, των δικηγορικών συλλόγων Ρεθύμνου, Χανίων και Ηρακλείου και των συμβολιογράφων της Κρήτης πραγματοποίησαν χθες παγκρίτια σύσκεψη, αναδεικνύοντας τις δυσλειτουργίες που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα εκτεταμένα λάθη στις αναρτήσεις του κτηματολογίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων στην Κρήτη, η ανάγκη ουσιαστικής επεξεργασίας των δηλώσεων πριν από την οριστική λειτουργία του κτηματολογίου, καθώς και η απουσία ανταπόκρισης της πολιτείας στα αιτήματα των επιστημονικών φορέων. Μετά από εκτεταμένη συζήτηση, οι φορείς κατέληξαν σε μια πρόταση που θα καταθέσουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην εταιρεία κτηματολόγιο ΑΕ, καθώς θα επιχειρήσουν να κλείσουν ραντεβού με τον Υπουργό στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Η πρόταση αυτή συγκλίνει στο

εξής: να αναμορφωθεί από τον ανάδοχο η παραδοθή ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων, δηλαδή εκείνος να αναμορφώσει τη μελέτη, τη βάση των δεδομένων. Επί της ουσίας οι φορείς ζητούν να παρεξετάσει και τις δηλώσεις και τις ενστάσεις που έγιναν και να τα λάβει υπόψη του και να επαναλάβει την ανάρτηση με δική του ευθύνη. Πολύ υπομονή πρέπει να επιδείξουν οι ιδιοκτήτες των υποαπαλωτρίωση για τον ΒΟΑΚ διεκδικήσεων, καθώς για την ώρα έχουν εκδοθεί αποφάσεις που επιτρέπουν την εγκατάσταση της αναδόχου με την καταβολή του προσωρινού ποσού αποζημίωσης που έχει ορίσει το δικαστήριο. Παράλληλα όμως έχουν κατατεθεί και οι αιτήσεις καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και τα δικαστήρια έχουν προσδιοριστεί στο τέλος του 2027 μέχρι αρχές του 2028, όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου Ελευθερία Βουλουμπασάκη. Βαρό περιστατικό βίας μεταξύ δύο κτηνοτρόφων σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου στα Φαλάσσαρνα, στα Χανιά, με αφορμή την είσοδο κοπαδιού σε αγροτεμάχιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 50χρονος φέρεται να εξοργίστηκε όταν διαπίστωσε ότι τα πρόβατα ενός 65χρονου βρισκόταν μέσα στο χωράφι του. Ακολούθησε έντονη λογομαχία, η οποία γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Ο 57χρονος επιτέθηκε στον 65χρονο χρησιμοποιώντας ψαλίδι κουράς προβάτων, προκαλώντας τον τραυματισμό. Οι αρχές αναζητούσαν τον δράστη και ύστερα από έρευνες που διήρκησαν δύο ημέρες εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες. Από σήμερα Σάββατο έως και τις 5 Αυγούστου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς και νομικοί εκπρόσωποι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα χορήγησης βάουτσερ για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για τις δομές δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία για το επόμενο σχολικό έτος. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Σάββατο στην Αγιά θα πραγματοποιηθεί βραδιά γέλιου με τον Στάθη Μονιάκη στις 8.30. Την ερχόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση «Το Ασπαράχι» από το Θέατρο Κρήτη στο Πάνουρμο. Πανηγύρι στην Αρχαία Ελεύθερνα θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα η μέρα εορτής του προφήτη Ηλία με το συγκρότημα του Δημήτρη και του Μιχάλη Κουνάλη. Στη Φορτέτζα Ρεθύμνου την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου αναμένεται μια μοναδική συναυλία με τον Σοκράτη Μάλαμα και την Ιουλία Καραπαδάκη. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 βεφόρ και τη θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 26 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 24 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 βεφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026.

0: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
6: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
7: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
8: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
7: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
8: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
7: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
8: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
7: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι η λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: απέτρεψε τα χειρότερα. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται ωστόσο ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, καθώς και για σήμερα Σάββατο ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει τρεις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλού. Με κοινή φωνή και έντονη ανησυχία για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, εκπρόσωποι των τεχνικών επιμελητηρίων Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, των δικηγορικών συλλόγων Ρεθύμνου, Χανίων και Ηρακλείου και των συμβολιογράφων της Κρήτης πραγματοποίησαν χθες παγκρίτια σύσκεψη, αναδεικνύοντας τις δυσλειτουργίες που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα εκτεταμένα λάθη στις αναρτήσεις του κτηματολογίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων στην Κρήτη, η ανάγκη ουσιαστικής επεξεργασίας των δηλώσεων πριν από την οριστική λειτουργία του κτηματολογίου, καθώς και η απουσία ανταπόκρισης της πολιτείας στα αιτήματα των επιστημονικών φορέων. Μετά από εκτεταμένη συζήτηση, οι φορείς κατέληξαν σε μια πρόταση που θα καταθέσουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην εταιρεία κτηματολόγιο ΑΕ, καθώς θα επιχειρήσουν να κλείσουν ραντεβού με τον Υπουργό στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Η πρόταση αυτή συγκλίνει στο εξής: να αναμορφωθεί από τον ανάδοχο η παραδοθής ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων, δηλαδή εκείνος να αναμορφώσει τη μελέτη, τη βάση των δεδομένων. Επί της ουσίας, οι φορείς ζητούν να παρεξετάσει και τις δηλώσεις και τις ενστάσεις που έγιναν και να τα λάβει υπόψη του και να επαναλάβει την ανάρτηση με δική του ευθύνη. Πολύ υπομονή πρέπει να επιδείξουν οι ιδιοκτήτες των υποαπαλωτρίωση για τον ΒΟΑΚ διεκτησιών, καθώς για την ώρα έχουν εκδοθεί αποφάσεις που επιτρέπουν την εγκατάσταση της αναδόχου με την καταβολή του προσωρινού ποσού αποζημίωσης που έχει ορίσει το δικαστήριο. Παράλληλα όμως έχουν κατατεθεί και οι αιτήσεις καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και τα δικαστήρια έχουν προσδιοριστεί στο τέλος του 2027 μέχρι αρχές του 2028, όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η δικηγόρος μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου Ελευθερία Βουλουμπασάκη. Βαρό περιστατικό βίας μεταξύ δύο κτηνοτρόφων σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου στα Φαλάσσαρνα, στα Χανιά, με αφορμή την είσοδο κοπαδιού σε αγροτεμάχιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 50χρονος φέρεται να εξοργίστηκε όταν διαπίστωσε ότι τα πρόβατα ενός 65χρονου βρισκόταν μέσα στο χωράφι του. Ακολούθησε έντονη λογομαχία, η οποία γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Ο 57χρονος επιτέθηκε στον 65χρονο χρησιμοποιώντας ψαλίδι κουράς προβάτων, προκαλώντας του τραυματισμό. Οι αρχές αναζητούσαν τον δράστη και ύστερα από έρευνες που διήρκησαν δύο ημέρες εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες. Από σήμερα Σάββατο έως και τις 5 Αυγούστου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς και νομικοί εκπρόσωποι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα χορήγησης βάουτσερ για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για τις δομές δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία για το επόμενο σχολικό έτος. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μηλοποτάμου 2026, σήμερα Σάββατο στην Αγιά θα πραγματοποιηθεί βραδιά γέλιου με τον Στάθμο Νιάκη στις 8.30. Την ερχόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση «Το Ασπαράχι» από το Θέατρο Κρήτη στο Πάνουρμο. Πανηγύρι στην Αρχαία Ελεύθερνα θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα η μέρα εορτής του προφήτη Ηλία με το συγκρότημα του Δημήτρη και του Μιχάλη Κουνάλη. Στη Φορτέτζα Ρεθύμνου την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου αναμένεται μια μοναδική συναυλία με τον Σοκράτη Μάλαμα και την Ιουλία Καραπαδάκη. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 βεφόρ και τη θερμοκρασία ανακοινάται μεταξύ 26 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακοινάται μεταξύ 24 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 βεφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
0: Τώρα υπονέα. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA.

0: στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
2: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
1: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
2: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
1: Ορίστε.
2: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
3: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28 34 0 23 660.
2: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Ελεύθερνας διοργανώνει κριτικό πανηγύρι για τη γιορτή του προφήτη Ηλία την Δευτέρα 20 Ιουλίου με τον Μιχάλη και τον Δημήτρη Κουνάλη. Ο Μιχάλης και ο Δημήτρης Κουνάλης την Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτή του προφήτη Ηλία στην Αρχαία Ελεύθερνα στην πλατεία του χωριού. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 382 89 70.

0: يعمل عند المؤسسة
1: الصحية والأمن في بلاد حفظها الله يشمل.

Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Αίσιο τέλος είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στον Ξερό Καμποσιτίας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την πυρκαγιά Κάικη,

που όπως υποστηρίζουν απειλούν την ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα εκτεταμένα λάθη στις αναρτήσεις του κτηματολογίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων στην Κρήτη, η ανάγκη ουσιαστικής επεξεργασίας των δηλώσεων πριν από την οριστική λειτουργία του κτηματολογίου, καθώς και η απουσία ανταπόκρισης της πολιτείας στα αιτήματα των επιστημονικών φορέων. Μετά από εκτεταμένη συζήτηση, οι φορείς κατέληξαν σε μια πρόταση που θα καταθέσουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην εταιρεία κτηματολόγιο ΑΕ, καθώς θα επιχειρήσουν να κλείσουν ραντεβού με τον Υπουργό στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Η πρόταση αυτή συγκλίνει στο εξής: να αναμορφωθεί από τον ανάδοχο η παραδοθής ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων, δηλαδή εκείνος να αναμορφώσει τη μελέτη, τη βάση των δεδομένων. Επί της ουσίας οι φορείς ζητούν να παρεξετάσει και τις δηλώσεις και τις ενστάσεις που έγιναν και να τα λάβει υπόψη του και να επαναλάβει την ανάρτηση με δική του ευθύνη. Πολύ υπομονή πρέπει να επιδείξουν οι ιδιοκτήτες των υποαπαλωτρίωση για τον ΒΟΑΚ διεκτησιών, καθώς για την ώρα έχουν εκδοθεί αποφάσεις που επιτρέπουν την εγκατάσταση της αναδόχου με την καταβολή του προσωρινού ποσού αποζημίωσης που έχει ορίσει το δικαστήριο. Παράλληλα όμως έχουν κατατεθεί και οι αιτήσεις καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και τα δικαστήρια έχουν προσδιοριστεί στο τέλος του 2027 μέχρι αρχές του 2028, όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η δικηγόρος μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου Ελευθερία Βουλουμπασάκη. Βαρό περιστατικό βίας μεταξύ δύο κτηνοτρόφων σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου στα Φαλάσσαρνα, στα Χανιά, με αφορμή την είσοδο κοπαδιού σε αγροτεμάχιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 50χρονος φέρεται να εξοργίστηκε όταν διαπίστωσε ότι τα πρόβατα ενός 65χρονου βρισκόταν μέσα στο χωράφι του. Ακολούθησε έντονη λογομαχία, η οποία γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Ο 57χρονος επιτέθηκε στον 65χρονο χρησιμοποιώντας ψαλίδι κουράς προβάτων, προκαλώντας του τραυματισμό. Οι αρχές αναζητούσαν τον δράστη και ύστερα από έρευνες που διήρκησαν δύο ημέρες εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες. Από σήμερα Σάββατο έως και τις 5 Αυγούστου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς και νομικοί εκπρόσωποι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα χορήγησης βάουτσερ για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για τις δομές δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία για το επόμενο σχολικό έτος. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Σάββατο στην Αγιά θα πραγματοποιηθεί βραδιά γέλιου με τον Στάθη Μονιάκη στις 8.30. Την ερχόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση «Το Ασπαράχι» από το Θέατρο Κρήτης στο Πάνουρμο. Πανηγύρι στην Αρχαία Ελεύθερνα θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα η μέρα εορτής του προφήτη Ηλία με το συγκρότημα του Δημήτρη και του Μιχάλη Κουνάλη. Στη Φορτέτζα Ρεθύμνου την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου αναμένεται μια μοναδική συναυλία με τον Σοκράτη Μάλαμα και την Ιουλία Καραπαδάκη. Έθριο σημειώνεται ο καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 βεφόρ και τη θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 26 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Ιταλός FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Αίσιο τέλος είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στον Ξερό Καμποσιτίας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από την πυρκαγιά κάηκε μικρή θαμνώδης έκταση, ενώ η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε τα χειρότερα. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται ωστόσο ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, καθώς και για σήμερα Σάββατο ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει τρεις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλού. Με κοινή φωνή και έντονη ανησυχία για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, εκπρόσωποι των τεχνικών επιμελητηρίων Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, των δικηγορικών συλλόγων Ρεθύμνου, Χανίων και Ηρακλείου και των συμβολιογράφων της Κρήτης πραγματοποίησαν χθες παγκρίτια σύσκεψη, αναδεικνύοντας τις δυσλειτουργίες που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα εκτεταμένα λάθη στις αναρτήσεις του κτηματολογίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων στην Κρήτη, η ανάγκη ουσιαστικής επεξεργασίας των δηλώσεων πριν από την οριστική λειτουργία του κτηματολογίου, καθώς και η απουσία ανταπόκρισης της πολιτείας στα αιτήματα των επιστημονικών φορέων. Μετά από εκτεταμένη συζήτηση, οι φορείς κατέληξαν σε μια πρόταση που θα καταθέσουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην εταιρεία κτηματολόγιο ΑΕ, καθώς θα επιχειρήσουν να κλείσουν.